Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Διανύοντας την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa με Khalid, Sophie Tucker και Kashmir. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Teddy Swims και Break Up in Reverse.

0: Ολοκένουριο Steady Swim στο New Music Show και το Weekend είναι σαν ένα σύγχρονο ερωτικό τραγούδι φτιαγμένο για τη σκηνή των clubs με τον Khalid να μιλά για το πάθος μιας όμορφης σχέσης. Η προσοχή που δίνουν οι Μεντούζα στην κάθε λεπτομέρεια συνεχίζει να καθορίζει τις παραγωγές τους μετατρέποντας τα hooks σε επιτυχίες και τους στίχους σε συνθήματα. Τα back-to-back hits του Ιταλικού τρίου τους έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια streams. Αυτή είναι η νέα Μεντούζα με τον Khalid στα φωνητικά πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa.
2: Hey, what's up? It's Khalid here, and you can check out my new song
1: on the New Music Show.

0: Stone και Would You Love Me Anyway στο New Music Show και πατέρα του Σόφι Τάκερ, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον Barcelona. Ένα track που πολλοί fans γνωρίζουν ήδη από τις live εμφανίσεις τους. Και όχι, δεν έχω πει το τίτλο λάθος, έτσι είναι γραμμένο με TH. Έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ όπως τα Open Air και Electric Love, καθώς και στο show Experts Only του John Summit στην Ibiza. Αυτή είναι και η πρακτική των Σόφι Τάκερ, να δοκιμάζουν ζωντανά τις νέες δημιουργίες τους. Η άμεση αντίδραση του κοινού παίζει καθοριστικό ρόλο πριν βγάλουν επίσημα ένα track. Αυτή είναι η νέα τους κυκλοφορία που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας παρουσίας μας εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε συνέχεια αυτήν την ώρα, Adele και I Need Nobody. Και αν έχετε συνηθίσει high energy και anthems για φεστιβάλ από τον Kashmir, το νέο του single είναι εντελώς διαφορετικό. Το Mirage είναι πιο ατμοσφαιρικό, έχει πιο αργό ρυθμό, ένα όμορφο groove και κινηματογραφικά στοιχεία. Είναι το πρώτο single από το επερχόμενο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό δημιουργικό ορόσημο για αυτόν, καθώς εξερευνά μια νέα κατεύθυνση. Το track είναι σε συνεργασία με τους Ambermatt και Gopi Desert Collective και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Kashmir and you are listening to my new single on the New Music Show with John.

Ήταν η Jungle με το super καλοκαιρινό The Wave και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Don't Be So Shy της Imani, το οποίο το έγραψε η ίδια μαζί με τον Stefan Goldman, έγινε τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία και η μεγαλύτερη στην καριέρα της. Βέβαια βοήθησε και το remix που έκαναν οι Ρώσοι Filatov και Karas. Συμπεριλήφθηκε στο album της The Wrong Kind of War, όπως επίσης και στο soundtrack της ταινίας French Women. Έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Αυστρία και Σλοβενία και ήταν στο top 10 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες αναζητήσεις στο ετήσιο Shazam Chart εκείνης της χρονιάς. Mega hit ήταν και στην χώρα μας, αφού ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart κάτω από το Lost on You της LP. Μάλιστα στην Ελλάδα βρισκόταν για 10 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart, δηλαδή ακόμη και φέτος βρίσκεται στα δημοφιλέστερα. Το Don't Be So Shy λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Πολωνία και Γερμανία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Take

0: μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία live εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Και μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο David Kushner σχεδόν αποσύρθηκε για να δουλέψει πάνω σε νέο υλικό, το Electrified φαίνεται να προαναγγέλει ένα καινούριο κεφάλαιο για αυτόν. Τον Μάιο είχε ήδη γράψει ότι είχε εξαφανιστεί μέσα στη δημιουργία του επερχόμενου δίσκου του και σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονταν γράφτηκαν για ανθρώπους που προσπαθούν ακόμη να βρουν ελπίδα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, this is David Kushner.

Venetian Aspyro με το Material Lover και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από τη χρυσή εποχή της Ρουμανίας και πάντα ως τον Μάριους Ιάνκου, γνωστό και ως Μόρις, ο οποίος ήταν DJ και τραγουδιστής. Το 2008 ξεκίνησε να δουλεύει με τους Play and Win, το επιτυχημένο τρίο παραγωγών που είχε βοηθήσει και την Νίνα στην αρχή της καριέρας της. Ένα χρόνο αργότερα έβγαλε το single Desire, το οποίο έγινε hit σε χώρες όπως Ρωσία και Ισπανία. Το track ήταν υποψήφιο στα Romanian Top Hits Awards, ενώ ο Μόρις το 2012 αναδείχθηκε στα ίδια βραβεία ως Best DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Ζέινα και Ζαν Αντό. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουλίου 2019, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Dark Horse της Katy Perry και του Juicy J έχει αντιγράψει ένα Christian Rap τραγούδι από το 2009. Η ετοιμιγορία από τα 9 μέλη της Επιτροπής ήρθε 5 χρόνια μετά, αφού ο Marcus Gray και ακόμη δύο δημιουργοί ήταν οι πρώτοι που μήνυσαν την pop star ότι έχει κλέψει το Joyful Noise του Gray. Λίγους μήνες αργότερα όμως ένας δικαστής ανέτρεψε την εφεδρική απόφαση, αμφισβητώντας την ομοιότητα των τραγουδιών. Μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά όπως και να έχει, το Dark Horse παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κετούλας που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Let's rage.

Sun Susie και Are You With Me, και πίσω από το project σε Cal βρίσκεται ο Pascal Hendrick, ο οποίος έχει βασικό στόχο να μας κάνει να χορέψουμε. Μουσικά συνεχίζει τον μοντέρνο χορευτικό του ήχο με το νέο του single Let Me Go. Με αυτή την κυκλοφορία ο παραγωγός δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλά μπορεί να συνδυάσει τα διάφορα είδη μουσικής. Έχοντας μπει πολλές φορές στα DJ Charts, ξέρει τη συνταγή για την επιτυχία. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Φλόρι και Μάλιμπου. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.